Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Έλα.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, στα
4: θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά

0: Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Δεν απορούμε καθόλου που έχετε κατακλείσει το Viber. Έχετε στείλει με κέφια παρασκευιάτικο πολλά 90's τραγούδια αφιερωμένα. Αθηνά, εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949 και Βασίλης και Αλέξανδρος. Ο Δημήτρης στα Παρίσια. Και φυσικά η Λιγερή στην αφιέρωση. Ποιο ζήτησε άραγε, η φίλη μας, η αγαπημένη μας.
1: Λέει χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει και για τη μαμά μου χρόνια πολλά επίσης. Ευχαριστώ. Έλα, μωράκι μου, Κυριαζή.
2: Για σένα,
1: Λιγερούλα.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Κομματάρα, Ναϊντίλα.
0: Το έχει πει και ο Νίνο, η επανεκτέλεση. Νομίζω κάποια στιγμή στα live το έλεγε.
1: Να σας πούμε και για το μασούτι μας που κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μία μέρα σε όλα τα καταστήματα μασούτης και στο μασούτης.gr. Αύριο δηλαδή Σάββατο προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Φυσικά και εδώ πέρα το Λέπας L8, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Αν τώρα θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα, γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση, το ξεχωριστό design της. Μιλάμε πολλά. Be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 στο Hall 3. Εκεί θα βρείτε το καινούριο Λέπας.
1: Έχει πάρει φωτιά το 6937-949-949 το Viber. Σας ζητήσαμε να μας πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ένα για διαφημίσεις θέλω.
1: Πολύ μπίγαλης παίζει.

0: Επιτέλους Παρασκευή στα πρωινά ναυάγια. Διάλειμμα 3 λεπτών. Επιστροφή με κίνηση καιρό και η ΕΚ ναυαγή.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Καλώς τη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
19: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
20: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
21: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τιτανικός.
21: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
23: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένα εξειδικευμένο συνδυασμό αμινοξύ, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
24: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
25: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
26: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
27: Επιστροφή στο στούντιο, στην στουντιάρα του ρυθμού 949, Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου. Μέχρι και τις 10 σήμερα στα πρωινά ναυάγια, με γιορτινή ημέρα και πολλές πολλές αφιερώσεις. Αθηνά, έχει γίνει ένας χαμός με αφιερώσεις από 90's που ζητήσαμε στους ανθρώπους. Να ξέρετε, μπορεί κάποιος να μην ακούσουμε σε κάποιους των τραγουδιών να μην παίξουν στον αέρα. Οι αφιερώσεις πάντως διαβάζονται και μπαίνουν όλες οι συμμετοχές στον τρουβά της κλήρωσης.
1: Ναι, για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω για την εμμηνόπαυση, που είναι μια νέα φάση στη ζωή σου και το σώμα σου χρειάζεται διαφορετική, πιο εξειδικευμένη φροντίδα, ξηρότητα, ευαισθησία και ενοχλήσεις. Δεν χρειάζεται να σε περιορίζουμε. Την κατάλληλη καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνετα, φρέσκια και σίγουρη κάθε στιγμή, γιατί η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Όμως, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας, Eva Intima, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
27: Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να πάμε κίνηση καιρό. Τι μας μένει τώρα?
1: Τι μας μένει?
27: Κίνηση καιρό.
1: Ναι.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Τα γνωστά, τα ίδια τα ολόιδια. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, πηγαίνοντας από τα Λιώσια στο ρεύμα προς Μαρούσι, προς αεροδρόμιο, μέχρι εδώ το δαχτυλίδι είναι σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι, το αγαπημένο μας, και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο, έχει αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Μπορεί και λόγω του ατυχήματος που είπαμε πριν λίγο.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, Παναγία.
27: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μετά το κτέλ έχει γίνει ένα ατύχημα, συγγνώμη, στο κατέβασμα. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού θα κολλήσετε προς τους Στήλους και η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και τέλος, βλέπω αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα στο ανέβασμα της Κηφισίας μετά το ψυχικό. Υπομονή, είναι Παρασκευή, αυτό να σκέφτεστε.
29: Ahoy, Mimiti!
30: Ο καιρός σήμερα.
31: Άνοιξε εδώ να μιλήσεις στον κόσμο μέσα στο αεροπλάνο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους. Σήμερα περνάμε για Παρίσι. Θα περάσουμε φανταστικά. Στην πτήση μας, όπως σας είπα, έχουμε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έφυγε από το πρωί να ναυάγει για μία ημέρα, αλλά θα περάσει τέλεια στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι σούπερ. Πολύ δεν θα βρέχει υπτάμενο. Θα έχει μια υπέροχη ηλιοφάνεια και το σουγκούρι θα είναι τέλειο την Κυριακή. Ίσως λίγες νεφώσεις την Κυριακή. Ένας εδώ πέρα
27: επιβάτης
31: θέλει να το πω για το Βαλτεσινίκο Αρκαδίας. Τι άλλο θα κάνω, ρε φίλε, μέχρι και παραγγελιές τον καιρό κάνουμε. Λοιπόν, το Σάββατο ήπιος καιρός στην Αρκαδία, φίλε μου. Την Κυριακή περισσότερες νεφώσεις. Εσύ οπωσδήποτε πάρε μπουφανάρα, γιατί είναι ορεινό χωριό και καταλαβαίνεις, θα έχει μια δροσουλία.
27: Αποσύρωμε.
31: Θα σας πάω, βαβά, φορτούνι μέχρι τις 10.
27: Αποσύρωμε, βαρέθηκα.
2: Κοίταξε, θα σας πω κάτι, βαρέθηκα.
31: Γιατί όλο.
2: Βαρέθηκα.
27: Βαρέθηκα.
2: Δηλαδή, πραγματικά βαρέθηκα. Και επειδή βαρέθηκα, πάω να ασχολούμαι.
27: Τέλος.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης με το είπε στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Καλημέρα στην παρέα με τα πολλά μηνύματα σήμερα για το θέμα ημέρας.
1: Σπάσατε τα κοντέρκα, λέ, τα σπάσατε. Τον ευχαριστώ και για τις ευχές μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Να πω λοιπόν, του Παύλου.
1: Πες του Παύλου.
0: Λοιπόν, έλα, ο Παύλος μας έστειλε ηχητικό. Καλημέρα. Θέλει το χωρίς νερό κι άμμο. Και μας το τραγούδισε.
2: Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι. Είμαι στον άνεμο φτερό. Φιλοξερό στο πορό το βρόχι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγόρι μου, καλημέρα.
0: Η Σοφία τι θέλει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα Γιώργος Δημητριάδης. 98
0: λέει.
1: Ωραίο, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έχουμε εδώ πέρα Βύση, ζητάνε. Στο ασανσέρ Βαλάντι ζητάνε. Το τραύμα ζητάνε. Και τι δεν ζητάνε.
0: Και το όταν θέλω αεροπλάνο ζητάνε.
1: Όταν θέλω αεροπλάνο, λίτσι για μπούση.
0: Εμπνευσμένο από τον πιλότο σου, Αθηνά.
1: Αχ, αγάπες μου.
0: Αγαπημένοι, είσαστε στα πρωινά ναυάγια της Παρασκευής.
3: Στο αεροπλάνο σήμερα έχει πει και ο Δημήτρης γιατί έχει φύγει για Παρίσι.
0: Ναι.
3: Και τώρα έχουμε η ΕΚ ναυαγή να δω πώς θα το κάνουμε χωρίς το δάσκαλο.
4: Μάθημα, ξέρεις. Λέγε.
5: Ναυσικά.
6: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Λοιπόν.
6: Αγαπημένα μου παιδιά. Μπορεί να λείπω. Αλλά στο ΙΕΚ ναυαγή σήμερα έχουμε διαγώνισμα. Βγάλτε μια διπλή κόλλα χαρτί. Ο καθένας από εσάς λοιπόν θα πάρει από έναν φάκελο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 5 ερωτήσεις από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα στο ΙΕΚ ναυαγή. Τεστάρετε ο ένας τον άλλον. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Αναγράφετε ακριβώς δίπλα στην ερώτηση και μετράτε τους πόντους που θα καταφέρει ο καθένας. Προφανώς αυτός που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις παίρνει τον πόντο του ΙΕΚ ναυαγή. Ας ξεκινήσει το πρώτο μας διαγώνισμα.
0: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή ο άλλος πήγε. Είναι αδικία, ο άλλος πήγε εκδρομή και εμείς είμαστε στο διαγώνισμα.
1: Και τι κάνουμε τώρα?
0: Λοιπόν, θα τεστάρω ένα τον άλλον, λέει, και θα γράφουμε δίπλα αν είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ξεκίνα.
0: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση, τεστ, θα μου κάνεις εσύ. Έχει διαφορετικές μάλλον.
1: Α, διαφορετικές.
0: Έχει τις ίδιες,
1: ναι. Για φέρω ένα στυλό, όχι, άλλες έχει. Ωραία, ξεκίνα εσύ. Άκου τώρα, τι μας πήγε όλο στο Παρίσι, ναι, και μας έβαλε εδώ πέρα. Τώρα,
0: γι' αυτό ήρθε, ρε φίλοι. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το ότι βάλατε η ΕΚ ναυαγή πόντο για να...
0: Καλά, μπορούμε να την γράψουμε.
1: Ενώ έχω προβάδισμα.
0: Ερώτηση πρώτη από το δάσκαλο που είναι στο Παρίσι. Ποια χρονιά έγινε, λέει εδώ πέρα στο φάκελο, η Γαλλική Επανάσταση, Αθηνά?
1: Το έχουμε πει αυτό στο ΕΚ ναυαγή και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Απάντησε, σε παρακαλώ.
1: Δεν θυμάμαι. Έλα, εσύ.
0: Χι βάζω δίπλα.
1: Έλα, ρε παιδιά, δεν είναι δίκιο. Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης?
0: Τώρα εδώ ξεφτιλίζουμε.
1: Αυτό ήταν πανεύκολο. Αυτό έπρεπε να μου το πει εμένα.
0: Ξεφτιλίζουμε. 1456.
1: Όχι. 1453-29 Μαΐου. Έλα, το είχαμε πει. Και είχαμε πει κιόλας ότι ήταν και.
0: Για το ήξερα, απλά το έκανα για το content το λάθος. Ναι.
1: Λοιπόν, λάθος και Φορτούνης εδώ. Εγώ τώρα. Ποιος είπε τη φράση «Ο κύβος ερήφθη»? Αλέα τζάστα εστ.
0: Ο Νεύτωνας.
1: Τι λες, μα.
0: Ο Ρούμπικ.
1: Σκέψου το λίγο, έλα. Σου δίνω λίγο χρόνο, πάμε.
0: Έχασα, ποιος?
1: Ο κύβος ερήφθη, ποιος το είπε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Ιούλιος Κέσσαρας, ρε.
0: Πού να τώρα, θα παίρναγε ο χρόνος και το σκεφτόμουν. Θα το βρίσκα.
1: Δεν πειράζει, εσύ τώρα.
0: Α, ναι. Ποιο ήταν το λατινικό όνομα της θεάς Αθηνάς που θυμίζει βρακιά? Έλα, Παναγία μου, πανεύκολο.
1: Όχι, τι βρακιά?
0: Ναι, καλέ.
1: Άρτεμις, α, όχι, ήταν.
0: Επειδή μου είναι γνωστή μάρκα τώρα.
1: Α, το Μινέρβα.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά.
1: Μπράβο,
0: με έφαγες λάχανο.
1: Έχεις
0: ένα
1: δίκιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Ποιο άρθρο του παλιού συντάγματος έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς? Λέγε.
0: Ποιο άρθρο? Το,
1: ναι.
0: Άρθρο, το νούμερο 7. Το άρθρο 151.
1: Σκέψου λίγο, σύνθημα που το λέγαμε κιόλας. Δηλαδή θέλω, σε βοηθάω κιόλας παρόλο που κινδυνεύω να χάσω.
0: Καλά, τα έχουμε πει όλα αυτά στο ΙΕΚ.
1: Παιδί μου, δεν το λέγαμε και το φωνάζαμε. Και εσύ είπες κιόλας ότι ήταν άρθρο του συντάγματος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: 1-1-4.
0: Έχασα. Πώς λεγόταν ο ποταμός που αν τον περνούσες, λέει εδώ πέρα ο δάσκαλος, δεν υπήρχε επιστροφή και θεωρούσαν εσύ εισβολές της Ρώμης?
1: Λοιπόν, περιμένετε τώρα.
0: Έλα. Λοιπόν, είναι και, έχουν δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα. Έχει κάνει και κάποιες. Να μην πω τώρα, να βοηθήσω παραπάνω.
1: Όχι.
0: Πάντως χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία στο αστυνομικό ρεπορτάζ τις μέρες μας.
1: Ρουβίκονας.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά. Ήδη σε βοηθάω.
1: Ναι, και διεύει το Ρουβίκονα.
0: Ναι, άλλες δύο ερωτήσεις για να τελειώνουμε.
1: Ωραία. Ο present simple ή ο present continuous?
0: Έλα,
1: αφορά κάτι
0: αυτό
1: που κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Continuous αυτή τη στιγμή.
1: Σωστός.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Α, τέτοια είσαι.
1: Πάμε.
0: Εγώ αυτό που σε βοηθάω. Τα σαρκοφάγα ή το φυτοφάγα ζώα έχουν τα μάτια πλάγια για να τσεκάρουν. Ένα από τα δύο, μία απάντηση.
1: Τα σαρκοφάγα.
0: Έχασε, με χαρά το λέω, τα έχουν τα φυτοφάγα. Και. Να τελειώνουμε.
1: Πώς είναι ο τύπος εμβαδού του τετραγώνου?
0: Πανεύκολο. Α επί Α. Βάση επί ύψος. Α τετράγωνο.
1: Ναι, το βρήκες. Τι κάναμε τώρα, εσύ βρήκες δύο σωστές.
0: Α, τέλειωσες. Έκανες πέντε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιο στοιχείο χωρίζει την ανόργανη από την οργανική χημεία και τελειώσαμε.
1: Άντε, γεια σας, δεν θυμάμαι. Μην του τα πείτε ότι δεν τα θυμόμαστε.
0: Ο άνθρακας, παιδί μου. Ο άνθρακας, άμα το σε. Άμα ναι. Λοιπόν.
1: Πόσες βρήκα εγώ?
5: Δύο στα πέντε.
0: Εγώ.
1: Και εσύ δύο στα πέντε, ισοπαλία.
0: Οχ, οχ, οχ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ, στο ρυθμό 949 να μείνετε μέχρι και τις 10 τουλάχιστον και μετά Μαλάχη, στη Γιώτα Τσιμπρικίδου, στον Γιάννη το Κατινάκη, στην
1: Άννα
0: τη Ζιρδέλη, στην Τάντζελο. Τέλος πάντων, σε όλο το πρόγραμμα του ρυθμού 949 εμείς αφιερώνουμε και εσείς εμάς 90's τραγούδια, 90's επιλογές σήμερα.
1: Αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Έχετε σπάσει κάθε προηγούμενο. Έχει πάρει φωτιά το Viber το 6937-949-949 και ο Γιώργος ζητάει φυσικά τον ύμνο από Ανούλα.
0: Ποιο?
1: Το τραύμα.
0: Είναι και επίκαιρο.
1: Και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι της Άννας.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι τώρα είναι πολύ ανεβαστικό. Εσύ είσαι κουρασμένη, τι?
1: Όχι, παιδί μου, γιατί έχεις λυσάξει σήμερα? Γιατί με ρωτάς από το πρωί αν είμαι κουρασμένη? Όχι, δεν είμαι κουρασμένη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά ανησύχησα λίγο. Γιατί κανονικά σήμερα στα γενέθλιά σου και όλα αυτά θα έπρεπε να πετάς.
1: Τι άλλο να κάνω, μέχρι χορεύω.
0: Δεν είσαι κουρασμένη.
1: Λοιπόν, έχεις λυσάξει και θα βρεις κακόμπελα. Να ξέρεις. Γιατί αυτό εμένα το συχαίνομαι και
0: γιατί, παιδί μου, από ενδιαφέρον ρωτάω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, υπήρξε ένας 38χρονος εργάτης.

0: Ρε παιδί μου, δηλαδή κατεβαίνω τα σκαλιά και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να με χαιρετήσει και να μου πεις καλώς το. Πώς είσαι εσύ, δεν θέλω, ρε παιδί μου.
1: Πες μου μια καλημέρα, ως εκεί το λέμε, γιατί υπάρχουν, ρε παιδί μου, και άνθρωποι οι οποίοι συναντάζουμε στην ημέρα που είναι και ξέρεις αυτό, λένε ότι είναι και υπερβολική αισιοδοξία και το νιάκρο. Είναι λίγο.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου, πώς λέγεται.
1: Over.
0: Think positivity, toxic positivity.
1: Ναι, toxic positivity.
0: Δεν το θέλω.
1: Τον βλέπεις τον άλλον, α πούμε, δεν έχει ανοίξει το μάτι σου και σε ξεκινάει. Λοιπόν,
0: δεν το θέλω. Δηλαδή δεν θέλω να έρχεται η Βαλέρια και να μου λέει Μωρούλη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, αγάπη μου, έλα να σου πω, καρδούλα μου. Εγώ εχθές και βάζουν και τον εαυτό τους μέσα.
0: Γεια σου, ρε Βαλέρια. Τι κάνεις, ρε Μωρούλη.
2: Πες

0: τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.

0: πάρτι στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια Φορτούνη Σαφαλίδου μέχρι και τις 10.
1: Και για να δεις τι είναι και τι σημαίνει πρωινά ναυάγια και ότι όλοι είναι συντονισμένοι στο ρυθμό 949, μπαίνει η Βαλέρια τώρα και τι μας λέει.
2: Το
1: παιδιά,
2: μορούλι.
1: Πήγε το μορούλι Βαλέρια, μπαίνει μέσα στο στούντιο και μου λέει: παιδιά, μπαίνω στο ταξί.
2: Ναι.
1: Το Νίκο τον ταξιτζή που θα του στείλουμε χαιρετίσματα. Άκουγε ρυθμό 949. Σας ξέρει, σας γουστάρει, σας αγαπάει. Μου είπε και για σένα, λέει, που έχει γενέθλια για μένα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Νίκο, ευχαριστούμε που ακούς πρωινά ναυάγια και έχει αγωνία, λέει, για το τι θα γίνει στο Ογκα Challenge.
2: Γενικά αγαπάμε τους επαγγελματίες οδηγούς όταν δεν κάνουν τις βλακίες στον δρόμο και μας.
1: Έλα, όλους τους αγαπάμε τώρα.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα του Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες δεν θα μείνεις. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπαίνεις στο vodafone.gr, μαθαίνεις όλα τα νέα. Εμείς πάμε γρήγορα για διάλειμμα.
1: Μην
2: και
1: φύγεις.
2: Ερχόμαστε, μην φύγεις. Ερχόμαστε και με άλλα τραγούδια των 90s. Να, παραδείγματος χάρη.
3: Sex bomb, sex bomb.
1: Ήταν 90s αυτό,
3: sex bomb.
1: Και φυσικά με Ούγκα Challenge και τα

0: ευχαριστά πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, θεστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
5: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
6: Ο καπετάνιος.
7: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
8: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
9: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήθεια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάνε πιο και στη σχεδία να... Θα βουλιάξω.
1: Τζακ, Τζακ, μη φεύγεις.
5: Έχει χάρη που έχεις γενέθλια σήμερα.
1: Φόρτουν, Φόρτουν, μη φεύγεις.
5: Από αυτές είσαι, θα με αφήσεις να παγώσω μέσα στα νερά των FM.
1: Εγώ θα έκανα ένα κολοπιοκί και θα σ' άφηνα να καθίσεις.
5: Και δύο μη σου πω για να χωρέσω.
1: Όσο χρειαστεί, αγάπη μου, θα καθόμαστε τον ένα πάνω στον άλλο.
5: Καλημέρα, τρίτο μέρος, το καλύτερο, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος στα εξωτερικά. Αυτή τη στιγμή πετάει. Ο Βλαχαβαδάνης εδώ πέρα, ο Αλέξανδρος, η Βαλέρια στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος από τα social media. Όλη παρέα.
1: Εδώ είναι. Καλώς
5: και εσείς. Έχουμε σήμερα θέμα ημέρας να μας στείλετε αγαπημένες σας αφιερώσεις και τραγούδια, επιλογές από τα 90's. Mm-hmm. Ο Τάκης έχει πει το φαινόμενο του Βασίλη Καρά.
6: Φαινόμενο είμαι εγώ. Που ακόμα σε αντέχω. Που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Αυτό η λέξη φαινόμενο θα είναι στη λέσχη μας σήμερα.
5: Ναι,
1: ναι,
5: πώς
1: φίλε, γιατί από το ένα φαινόμενο πάμε στο άλλο φαινόμενο που είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω πει ότι τρελαίνομαι για Πέτρο Ιακωβίδη. Και το παγκόσμιο φαινόμενο είναι
5: μανία,
1: το τραγούδι.
5: Ρε,
1: σήμερα είναι τα γενεθλιά μου. Μπορώ να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι.
5: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την playlist μας. Τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει τέλος πάντων.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο. Φορτούνη να το ζήσω.
5: Αφιερωμένο στην Αθηνά Αφαλίδου. Δεν το ξέραμε να. Λοιπόν, αφιερωμένο και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είδες, έχουμε μαζευτεί όλοι να σου κάνουμε καντάδα. Εσείς, ναι, λοιπόν, γράψτε ποίημα από τώρα με τη λέξη φαινόμενο.
1: Μπράβο, μέσα στο ποίημα σας να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε γευματάρα στο Γουαγκαμάμα.

0: Τη δημητική του σήμερα ο Πέτρος Ιακωβίδης στα πρωινά ναυάγια. Ήταν το φοβάμαι και το φαινόμενο και όλα αυτά.
1: Ναι, αγάπη μου, γιατί με αγαπάνε και ξέρουν πώς να με ευχαριστήσουν σήμερα που είναι η μέρα μου. Τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το Ούγκα Challenge, γιατί μέχρι στιγμής κερδίζεις. Έχω ενημερωθεί από το Control και από τον διοργανωτή ότι στο σημερινό Challenge έχει 2 πόντους όποιος κερδίσει.
1: Κοίταξε να δεις, αγάπη μου. Εσείς δεν φοβάστε την οργή του λαού. Αλλά οργή λαού, οργή.
0: Λοιπόν, άκουσε με να
1: δει. Ότι θα κάνατε τα πάντα για να βγαίνεις εσύ,
0: παιδί
1: έστω
0: μου,
1: και ισόπαλο.
0: Όχι, άκουρε, εσύ. Είναι και για το θέμα να υπάρχει και λίγο αγωνία.
1: Να υπάρχει αγωνία, αγάπη μου, μόνο όταν κερδίζω εγώ και
0: όχι,
1: έχω προβάδισμα.
0: Όχι, θα καθιερωθεί αυτό. Εξάλλου, αν κερδίσω εγώ σήμερα που είμαστε 3-1, χάνω και πάρω 2 πόντους, θα είμαστε 3-3. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι ο Γκαρέζος κάνει το Ούγκα Challenge.
0: Για πάμε.
2: Ούγκα Challenge. Για το σημερινό Ούγκα Challenge, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, θα αφήσουμε τη νίκη σας στην τύχη. Θα σας δοθούν κάρτες με αριθμούς. Θα τραβήξετε 3 φορές και όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο άθροισμα κερδίζει.
0: Λοιπόν, και τα πάω πολύ καλά με την τύχη.
1: Άκου τώρα. Εμένα δεν θα είναι τυχερή μου.
0: Είναι πονηρός. Γιατί να σου πω κάτι τώρα, δεν μπορούμε να το στήσουμε να πούμε ότι δεν ξέρω ή δεν ξέρεις.
1: Όχι. Οπότε πάμε τώρα και βλέπουμε. Έλα. Σηκώνω πρώτη. Κοίτα λίγο.
0: Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, τι είπε ο δάσκαλος.
3: Κάρτες,
0: ναι.
3: Με το υψηλότερο σκορ κερδίζει.
1: Λοιπόν,
0: 3 κάρτες.
1: Μαζί, ταυτόχρονα.
0: Άντε.
1: 1, 2, 3.
0: 7.
1: 3.
0: Οκ. Okay. Πάμε. 1, 2, 3. 8. 2.
1: 2. Εγώ 2. Τι κάρτες είναι,
0: κέρδισα.
1: Είναι για νούμερα.
0: 7 και 8, 15.
1: Περίμενε, πόσες κάρτες πρέπει να κερδίσουμε.
0: Και τελευταία.
1: 10
0: εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ τι έχει τώρα.
1: 3 και 2, 5.
0: Εγώ 7 και 8, 15. Άρα εσύ πρέπει να βγάλεις 10 και πάνω.
1: Πάμε.
0: 1. 2.
1: Δεν υπάρχει 10.
0: Πάμε. 1, 2, 3.
1: 8.
0: Και 5. 5 και 8, 13 και 7, 20. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρδισα.
1: Ό,τι πιο στημένο σε παιχνίδι.
0: Μισό λεπτό, ρε.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Όχι, ρε, εσύ είχα και μικρά νούμερα. Ρε, στεγνά, κέρδισα.
1: Γιατί δεν τα σήκωσε τα μικρά.
0: Γιατί.
1: Άρα τώρα τι σημαίνει.
0: Λοιπόν, θα γκρινιάξει και τώρα στην τύχη.
1: Επειδή δεν πήρα νίκη, γκρινιάζω, αλλά θα κάνει Ούγκα Challenge ο Ουγγαρέζος τώρα.
0: Φίλε. Πρέπει να σκεφτούμε τι δοκιμασία να βάλουμε.
1: Λοιπόν, το έχω. Το έχω, μου το δίνεις να το.
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο γιατί έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε πει από τους κανόνες του παιχνιδιού από την πρώτη μέρα ότι σε περιπτώσεις που βγαίνουμε ισοπαλία, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα είναι αυτός ο οποίος θα υπόκειται την δοκιμασία.
1: Ακριβώς. Οπότε σήμερα που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει πάει στο Παρίσι, θα έχει να κάνει την εξής δοκιμασία. Θα πάει στην κρουασαντερή της Ιωάννα Στούνη. Θα τραβάει βίντεο την ώρα που θα γίνει αυτό και θα φωνάξει στην ταμεία και σε όλο το μαγαζί να ακούτε ρυθμό κάθε πρωί από το soundis.gr εδώ στο Παρίσι και πρωινά ναυάγια. Θα κολλήσει ένα αυτοκόλλητο του ρυθμού επάνω στο ταμείο για να το βλέπουν κάθε μέρα εκεί και μετά θα πάει και σε άλλα 3 μέρη μέσα στη Γαλλία και θα αφήσει αυτοκόλλητο ρυθμό σε 949 να μας κάνει πρόμο.
0: Δημήτρη Ουγγαρέζε, το νου σου, παίρνεις τα αυτοκολλητάκια. Πας, βρίσκεις την ίδια την Ιωάννα την Τούνη. Αν όχι, δεν είναι στο μαγαζί την ταμεία.
1: Ναι.
0: Λες τη φράση που σου είπε η Αθηνά, οπωσδήποτε, και κολλάς αυτοκολλητάκια κάτω από το πάγκο, πάνω εκεί που κάθεσαι στο τραπεζάκι, στην τζαμαρία φεύγοντας. Δεν μας ενδιαφέρει. Να το δούμε φωτογραφία, να μας το στείλεις. Μόλις προσγειωθείς, αυτό είναι το μήνυμα αφιερωμένο από εμάς τους δύο.
1: Καλά να περάσεις, αγαπούλα μου, ζενερογκρατρία.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Η δικιά μας η Λόιζου πέρασε να τη στείλουμε τα φυλάκια μας. Ελπίζουμε να ακούει στο γραφείο έτσι. Η πρωινά ναυάγια και αυτή. Όπως και εσείς και να το λέτε. Έχουμε μηνύματα.
1: Η Γεωργία. Τι εννοείς, πώς θα τα διαβάσουμε όλα αυτά. Η Γεωργία λέει: εμένα μου έρχεται στο μυαλό το σκάσε του Δάντη. Άλλο ζητάει το νου σου, κύριε Οδηγέ, Θάνος Καλλύρης.
0: Πολύ να είναι ωραίο. Στους Έλληνες οδηγούς, στους Αθηναίους που είναι τώρα στα αυτοκίνητα. Με προσοχή.
1: Η Σταυρούλα λέει: είσαι ένα πιστόλινο της Φακιανάκης.
0: Ναι.
1: Χρήστο Αντωνιάδη εδώ πέρα ζητάει η άλλη φίλη μας. Μιχάλης Θέμελης. Τι λέτε, ρε?
0: Καταλαβαίνετε
1: παιδιά,
0: ότι αυτές όλες οι απαντήσεις είναι οι επιλογές σας για το θέμα ημέρας που σας ζητήσαμε να μας στείλετε τραγούδια 90's. Επίσης, σας ζητήσαμε να γράψετε ποίημα, και αυτό είναι τώρα το νέο κεφάλαιο από το πρωινά ναυάγια. Με τη λέξη φαινόμενο.
1: Φαινόμενο λοιπόν θα είναι η λέξη που θα βάλετε μέσα στο ποίημα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα κερδίσει ο νικητής. Έλα, πολύ εύκολα. 50 ευρώ γεύμα στο Wagga Mama. Να πάτε να φάτε. Έρχεται και Σαββατοκύριακο το ράμεν σας, τα σούσι σας, τα πάντα. Και τώρα μία πληροφορία που χρειάζεσαι αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις και δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα. Με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά 2 απογεύματα στο κάμπους και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Πολύ σημαντικό. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου και μπείτε τώρα στο acto.gr για να μάθετε περισσότερο.
0: Επίσης υπάρχουν νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι και σας το λέμε γιατί τον αγαπάμε. Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Εμείς εδώ πέρα ψωνίζουμε Αθηνά, έτσι. Τα Mr. Grant τα προϊόντα.
1: Τα
0: έχουμε. Έχω μήνυμα που έχει στείλει ηχογραφημένο Ουγγαρέα στο αεροπλάνο.
1: Τι λέει?
0: Για να πάμε για διαφημίσεις.
1: Αλήθεια, ναι. Για δώσ' το.
2: Ένας και ένας δυο μου το κάνα κ***τα να πεις.
1: Όχι ρε Δημήτρη.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται.
3: Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
19: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Οδεύουμε προς το τέλος. Βέβαια, έχουμε 30 λεπτά ακόμη στα πρωινά Ναυάγια και στο ρυθμό 949 με τραγουδάρες, με λέσχη χαμένων μαπών και φυσικά με όλες τις δικές σας αφιερώσεις και επιλογές.
1: Και επειδή οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν επιστρέψει, περισσότερες υποχρεώσεις, γεμάτο πρόγραμμα και λιγότερος χρόνος για εμάς, γι' αυτό μαζί με καλό ύπνο, σωστή διατροφή και ξεκούραση, φροντίζουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το Vintorage Immune Μόνο λοιπόν συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο για την υποστήριξη της φυσικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Θέλω 90's τραγουδάρες, θέλω 6-9-37-9-49-9-49. Μας έχετε κάνει χαμό, μας
0: ναι,
1: έχετε στείλει. Να, καλημέρα, Ναυαγία μας,
0: ναι,
1: λέει η Μαρίτα.
0: Ναι.
1: Ένα σπίτι καίγεται από τα αγαπημένα, λέει, από την Ατασάρα μας.

0: Γεωργιάδου, τώρα μου μιλάει.
1: Δώσ' το κι αυτό.
2: Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελάμε.
0: Καλά, είναι τα ορότερα.
1: Καλά, μην γελάτε πολύ. Μην γελάτε πάρα πολύ, γιατί έχει κίνηση.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Πολύ.
1: Το νου σου, κύριε οδηγέ, το αγαπημένο μας σήμερα. Κοίταξε να δεις. Έχει περισσότερο κίνηση από ό,τι συνήθως κατεβαίνοντας τον Κηφισό. Από τη μεταμόρφωση ξεκινάει και φτάνει μέχρι το ύψος του Εγαλαίου. Για να δούμε αν είναι και λόγω του ατυχήματος ακόμη. Τι να πω. Λοιπόν, ανεβαίνοντας την Πειραιώς μετά τον Γκάζι, προς τα πάνω εισηγκρούμε μποτιλιάρισμα για να φτάσει τη Βασιλή Σοφία στη Βουλή καθυστέρηση και κατεβαίνοντας τη Βουλή στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, για να μην πω περισσότερα, αν είσαι στην παραλιακή και πας από το Σταύρος Νιάρχος, από το Φλίσβο περίπου, μέχρι τον Άλυμο θα πας. Σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
3: Ahoy, mi matey. Ο καιρός σήμερα.
4: Είσαστε μέσα στο αεροσκάφος, σας μιλάει ο πιλότος μέσα από το cockpit.
5: Αλέξανδρε, τι ώρα φτάνει?
4: Λοιπόν, μην αγχώνεστε, είμαστε λιγάκι πριν την προσγείωση. Σας έχω φέρει πάλι αβαβά, τσαλάκο τους. Σαν τον Νίκο Οικονομόπουλο στην πίστα θα κατέβετε.
5: Άρχισε πάλι.
4: Εκπληκτικό ταξίδι. Ούτε πουλί δεν πετάει έτσι όπως σας πέταξα εγώ. Φτάνουμε
5: πάλι
4: λοιπόν στο Παρίσι. Στην Αττική, να ξέρετε πως ο καιρός είναι καταπληκτικός και θα συνεχίσει να είναι έτσι και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή λίγο πολύ λιμουζίνο. Δεν το έδωσα, αλλά δεν θέλω να φτωχηθείτε, γιατί την Κυριακή μπορεί να έχει λίγη συννεφιά. Αλλά ό,τι και αν κάνετε θα περάσετε τέλεια. Μην γκρινιάζετε, γιατί ο πιλότος μπορεί να είναι μέσα στο cockpit, αλλά σας ακούει.
1: Έκανα τεστ.
6: Μόλις έκανα τεστ την υπομονή μου και με έβγαλε αρνητική.
1: Λοιπόν, υπομένουμε και περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα. Βασικά, να πάρετε τηλέφωνο, μην λέω βλακείς, για να παίξουμε στη λέσχη των χαμένων από.
0: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 210-68-35-722. Τώρα καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε το πείμα σας με τη λέξη φαινόμενο και κερδίζετε wagga mama γεύμα.
1: Ουλαλά.
7: Honestly, like, what is this place? I love it!
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ό,τι πιο όμορφο. Πρωινά ναυάγια. Ο μήνας έχει 9. Είναι Παρασκευή και ξεκινάει η λέση των χαμένων μαπών. Τι άλλο να ζητήσουμε, Αθηνά?
1: Θέλω να ζητήσω να καλέσετε τώρα στο 210-68-35-722 γιατί η λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Πώς είσαι? Καλά,
3: καλά. Καλά, μια χαρά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξει για να κερδίζεις το γεύμα στο Γουαγκαμάμα? Έχεις γράψει ωραίο ποίημα?
3: Προσπάθησε, εντάξει. Εσύ θα το κρίνετε.
1: Για να
3: ξεκινήσω.
1: Πείτε μας το Θοδωρή.
3: Ωραία, ωραία. Γιατροί με μελετήσανε, με βγάλανε στα νέα, πως είμαι το φαινόμενο που κάνει την παρέα.
0: Αλλά τις.
3: Με καρβέλα και βύση να πλακώνονται πάλι. Η δική μας η τρέλα γράφει ιστορία μεγάλη.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
3: Βάλαμε και κάτι έτσι επίκαιρο.
0: Μπράβο, το σχόλιο μου αρέσει. Α, τέλειωσε.
1: Ναι, μεγάλη.
3: Αυτό ήταν, είναι μικρό.
0: Μπράβο, ρε Θοδωρή.
1: Ήταν φανταστικό γιατί είχε και επικαιρότητα μέσα.
0: Είχε και επικαιρότητα.
1: Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Θόδωρος έχασε, αλλά πάμε παρακάτω. Έχασε, δεν ήταν καλό.
1: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Επόμενο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα. Πώ λέγεστε?
4: Ο Μιχάλης είμαι.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Έχεις γράψει ποίημα με τη λέξη φαινόμενο?
4: Έγραψα και εγώ κάτι.
1: Πού είσαι στη δουλειά, καλέ?
4: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ακούγεσαι κουρασμένος.
1: Ακούγεται από πίσω μια μηχανή.
0: Για
4: όχι,
0: πες.
4: Είμαι στο αμάξι, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει. Mm. Πείτε μας, πες μας το ποίημα.
4: Λοιπόν, το βράδυ έγινε ένα φαινόμενο, ναι, που ήταν άκρος επικίνδυνο. Μου έκλεισε το μάτι, μου είπε έλα. Και πήρε φωτιά όλη η κουβέρτα. Της είπα, κούκλα μου, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, θα σου φύγει το μυαλό. Και όταν τελείωσε το σκηνικό, είπε, αυτό δεν ήταν έρωτας, ήταν υπερφυσικό.
1: Ήταν υπερφυσικό.
0: Ρε Μιχάλη.
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αυτό δεν ήταν ποίημα, ήταν υπερφυσικό.
0: Αυτό ήτανε τώρα.
1: Ήτανε κάτι πολύ ερωτικό.
0: Σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν,
1: ωραίος.
0: Υποψήφιος για νικητής ο Μιχάλης.
1: Δυνατός, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
0: Αν και δεν γελάσαμε, οπότε. Πάμε στον επόμενο.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αφού δεν γελάσαμε. Δεν
1: καλημέρα!
0: Χαίρετε, ποιος να είναι?
4: Καλημέρα!
1: Γεια σας, ποιος είναι στη
0: ο
1: γραμμή?
0: Ο Άγγελος, μήπως είσαι?
4: Είμαι ο Άγγελος.
1: Έλα,
4: να έχει γενέθλια.
1: Ναι, αγαπούλα μου.
4: Αγαπούλα μου, πήρα να σου πω ποίημα.
1: Τι ωραία! Έβαλες και τη λέξη φαινόμενο μέσα.
4: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ εγώ. Για πες το.
4: Ξεκινώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Θέλετε κάτι από κάτω? Συγγνώμη, Αγγέλε, συγγνώμη. Θέλει κάτι από κάτω?
1: Θέλει να σου βάλει.
4: Όχι, όχι.
0: Συγγνώμη τώρα. Πάμε.
4: Και λέω, έχει η Αθηνά γενέθλια και δεν τη ευχηθήκατε? Καλέ που είστε, κλείστε τις γραμμές. Τι κάνετε, χαθήκατε? Αθηνούλα μου, εγώ θα σε ευχηθώ. Τους άλλους καταργέμαι. Και θα σου πω λίγες ευχές γιατί τα τόσα τα βαριέμαι. Είναι το ρόσου ένα μικρό γλυκό φαινόμενο. Και εσύ, καρδούλα μου, με όλη την ενέργεια, τη χαρά και το χαμόγελο, σηκώνεις καυτόχανο.
0: Τι!
1: Θα τρελαθώ!
0: Τι σηκώνει!
1: Θα τρελαθώ!
0: Μπράβο, ρε! Νομίζω κέρδισε.
1: Ό,τι μπορώ κάνω!
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε.
1: Κέρδισες. Ναι, φοβερός.
0: Κέρδισες δικαίως.
4: Χαιρόμαστε, καρδιά μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκινήσει, αλήθεια σου λέω, που μου γράψες ποίημα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Τι? Φιλάκια, ευχαριστώ.
0: Τι έχουμε κι άλλο? Τέλος πάμε, ένα τελευταίο τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιος είναι?
5: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
1: ναι,
5: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ, για σχάρις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ,
1: παιδιά,
5: και είμαι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Τα φιλιά μας.
1: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε το φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Λες και επιστρέφει Δευτέρα.
2: Πρωινά ναυάγια.
0: Καλή τύχη σε όλους.
2: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Έτσι τραγουδώντας, βουλιάζοντας μαζί σας. Γιατί οι θάλασσες από τον Γιώργο Παπαδόπουλο είναι από τα αγαπημένα μας. Το ακούσαμε μαζί στα πρωινά ναυάγια. Στο βυθό του ρυθμού 949.
1: Τι μου κάνατε, βρε άτιμα, τι μου κάνατε. Να βάλετε τον Πέτρο να μου πει χρόνια πολλά.
0: Χωρίς έκπληξη,
1: τι
0: θα σας αφήναμε.
1: Έκπληξη ήταν αυτή.
0: Μας το πηγαίναμε στο φαινόμενο, το φέρνεις από το φαινόμενο. Δεν ήθελες και πολύ να πας προς τα εκεί. Εσύ, βέβαια, γιατί είναι το αγαπημένο
1: ναι,
0: σου.
1: Θα μου πεις, το ακού συνέχεια, κυρία μου. Τι ξαφνιά. Ναι, αλλά άλλο είναι να στα αφιερώνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αγάπη μου.
0: Να δεις τι αφιερώσει θα παίξουν 20 το Οκτώβρη την Τρίτη στο Καμπαρέ Άθενες. Γιατί έρχεται ακόμα ένα επεισόδιο από τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the. Αυτή τη φορά με τον Γιώργο Σαμπάνη, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής Αθηνά και φίλη μας και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Παρουσιάζει φυσικά ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο δικός μας stand-up show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τσιμπάτε τη διπλή πρόσκληση για να είμαστε μαζί αυτή την 3η 20 του Οκτώβρη στο Καμπαρέ Athens, στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Τώρα, αν χάλασε η συσκευή σου και λες τι θα κάνω, Παναγία μου, μην ανησυχείς. Η Vodafone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδειάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις.
8: Περνάμε.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όταν καθόμαστε πολύ στον ήλιο, σταφυδιάζουμε. Και αυτό είναι κακό. Κακό για εμάς μόνο. Για τα σταφύλια είναι τέλειο. Αυτά όταν σταφυδιάζουν, γίνονται πεντανόστιμα και πολύ θρεπτικά. Οι σταφίδες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να γλυκαίνουμε υγιεινά τα γλυκά μας, μιας και περιέχουν φρουκτόζη. Ποιος δεν θέλει ένα γλυκό τα απογεύματα του Οκτώβρη? Όλοι θέλουμε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, τέλος της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο είναι δίπλα, όλα φαίνονται πολύ καλύτερα. Και φυσικά, για να κλείσει καλά η εβδομάδα, θέλει το ρυθμό της. Εδώ λοιπόν θα πάμε για την επόμενη μία ώρα στην πτήση 949 στο ρυθμό 949. Ο Αντρέας Πολυμερόπουλος στην παρέα σου. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, μας βρίσκει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου στα social media. Έλα να τα πούμε όλα. Και θα ξεκινήσω με μία ακόμη μοναδική δράση που έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότομο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά λοιπόν οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μοναδικό κόσμο του Αστερίξ, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα και με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Πέπκο και Κιάμπι. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το Καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Και πάμε στα νέα της Pizza Fan, γιατί όπου και αν βρίσκεσαι υπάρχει μία Pizza Fan δίπλα σου. Με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή φορά όμως πραγματικά το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Σε συνεργασία με την Dacia κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway των πρωταθλητών πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που πραγματικά τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway.
1: Κάνω το tour μου διακοπές χωρίς στρες και δεν μου φτάνουν δυο ζωές. Έλα μαζί πάνω.
0: Την γλυκιά νότα στην παρέα μας την δίνουν τα Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου, χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι, άνοιξη, με το μοναδικό παγωτό του, το ποιοτικό παγωτό του.

Λοιπόν, και αν νιώθεις και εσύ πως θες να μπεις σε άλλη τροχιά και άλλη ταχύτητα, αν ψάχνεις το επόμενο σωστό βήμα για την καριέρα σου, άκου αυτό. Το City Unity College προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Από ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, μέχρι διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, ναυτιλιακά και τουριστικά. Έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει, με την εγγύηση διεθνών πανεπιστημίων. Και για να σε βοηθήσουμε σε όλο αυτό το βήμα, κερδίζεις μια έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Μας παίρνεις τηλέφωνο 2610-224-261 ή πας κατευθείαν στο City Unity College και όταν κάνεις εγγραφή σου, λες έρχομαι από τα παιδιά, από το ρυθμό. Μην το αφήνεις για μετά, κάνε τη διαφορά σήμερα στην Πάτρα, στην Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Το City Unity College σε περιμένει.

Λοιπόν, καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Σου χορεύω μέσα στα αεροπλάνο. Από Μεχικό, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο. Δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Απογειωνόμαστε. Ρυθμός 949.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ρυθμός 949.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. Και θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Παρήγγειλες πίτσα, αλλά θέλεις να κλείσεις με γλυκό? Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει νέες γλυκές γεύσεις που έχουν φανατικό κοινό. Υποδεχτείτε λοιπόν τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μια φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Φαντάσου τραγανή βάση από ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίστευτη σύνθεση. Και αν θέλεις ακόμη πιο πλούσια απόλαυση, δοκίμασε την εκδοχή με πλούσια μερέντα. Διαθέσιμα σε μερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων, ιδανικά για προσωπικές sweet στιγμές είτε για να τις μοιραστείς με την παρέα σου. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Θα τα βρεις μόνο στο μενού της Pizza Fan. Και ό,τι και αν ζητάς, μένεις εδώ στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα 2610-224-261, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε για σήμερα. Παρέα μας μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν τα Top Parks. Μαζί μας ήταν και το City Unity College. Εδώ ήταν και η Pizza Fam και φυσικά δεν έλειψαν τα Delvice. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Ρυθμός 949.

Είναι από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, παιδιά, όταν βλέπεις την Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλο, που είναι από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της Showbiz, να έχουν τέτοια ζητήματα μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι προφανέστατα είμαστε όλοι σε σοκ. Εμείς παρόλα αυτά σήμερα θα κοιτάξουμε να ζήσουμε μια εκπομπή μαγική, να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες και φυσικά να δούμε τη ζωή θετικά. Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Για όποιον δηλαδή ήταν χθες έτσι λίγο στα δύσκολά του, θέλω να κρατήσετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

περιμένουμε πώς και πώς και γίνεται ένας παντζουρλισμός, θα έλεγε κανένας, τα ροτ προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Η Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός, έρχεται το κορίτσι μας ξανά, το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Justin να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της ροτ σε διάφορα μαγαζιά Sephora, βασικά σε όλα τα μαγαζιά Sephora. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο της παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

Απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα επίσης, με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ξανά, ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφια μου που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε, λοιπόν, την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς, Εστέλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά, αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το μου φυλάτσι και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά, στο Instagram μας. Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Feral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: Viva Feral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω και εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίνταν στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή. Μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, από εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, τον φυλάτσι και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμής στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Αν σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, Daily Couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει χριστουγεννιάτικα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι. Το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: αυτό. Όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify. Αλλά είμαστε τους πρώτους που το παίζουμε.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Από εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θυμίσαι μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Καλύπω.
1: Καλύπεις ακούω. Mm. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου?
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας?
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοούμε τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η καταλήγη.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ το ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε. Ακούστε, και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα ναι. τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε.
1: Α, χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλή Παναγιώτη, γιατί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε. Ή...
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνει στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή αρχικά. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Βανδύ. Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Mrs. Smith.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και εμείς, ναι, κοντός η μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Εμένα μου έχει λείψει
0: πάρα
1: η μουσική
0: πολύ.
1: Των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισε, αλλά η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Κοίταξε. Αυτό που κάνουμε, ας πούμε, στο εξωτερικό, οι καλλιτέχνες που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Ακούω, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγγλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω την αναλογία.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίκο, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα το ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να καταλήξω.
0: Εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πού.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι, γιατί. Αναβήσει, ναι. Και επιστρέφει.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, ένα τελικό κόσμο στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από τη...
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, βράγα μου, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε σε, και τραγουδάνε σε, σε δισεκατομμυριούχους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουμε κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε αυτά τα βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Το λέω με κάποιο αρνητικό τρόπο. Αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση.
1: Είναι, ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι είναι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό με πρόστιμο.
1: Έτσι. Έτσι, μια από τις νέες κυκλοφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.

0: Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τήλικος που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ακούω. Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα, μέχρι να μου πεις αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Τα έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστρο με την Μπαμπή.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι. Mm.
0: Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, Παναγιώτη μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει. Μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Okay. Είμαι πολύ okay με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου. Πολύς πόνος στο τραγούδι. Δηλαδή εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνεις δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Κάχασες και άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου, υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, αλήθεια?
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά, έχεις
0: να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά, ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σου, που έχω βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά, ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: κάποιο λόγο. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
0: Όχι,
1: διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε, και είπε ότι ισχύει αυτό. Α, και ότι απλά το
0: βλύνουν μεταξύ τους. Ότι είναι πολύ καλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξοδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξοδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Ντέιλι Κουσκούς, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι επειδή μια συνέντευξη Αθηναϊκού Νομάκου. Ναι. Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξωδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος την ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα η πρώην συντροφή μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο του συνέντευξη ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μόλι που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα φουλ τοξικό περιβάλλον, ναι, πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, εσύ σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν. Κατάλαβε. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος
1: και ο Χρήστος Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνος Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου, πέφτει νομίζω στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου, εδώ ρε Παναγιώτη, καλά δεν είναι το 28η.
0: 28η δεν πέφτει, πέφτει στα μία εβδομάδα, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότερη Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, εντάξει, άστο, μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25, 26, 27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή σε αυτό και εκεί.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω εσύ, ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος που θέλει.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε με τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα, πότε
0: πέφτει αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου ήταν πέρυσι.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα. Φέτο.
0: Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο πρόγραμμα. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, είναι η κορυφαία συνοδεία. Θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κυκλοφορία.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά.

0: μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
11: Εγώ θα κάνω γυδά.
9: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
11: Γιαγιά καπνίστρια.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.

Καλησπέρα, τραγουδιστική καλησπέρα πια στην υγειά μας με την Κατίνα η εκπομπή. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου και όχι μόνο του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά και αυτό το παρασκευιάτικο απόγευμα. Τα φιλιά μου στην Μαρία που μόλις έστειλε, γεια σου μαράκι μου. Και θέλω να πω παιδιά ότι αυτές τις μέρες έχω ταραχτεί, νιώθω ταραγμένος, γιατί έχει προκύψει εθνικό ζήτημα. Δεν μιλάει η Ελλάδα για τίποτε άλλο. Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά, έχουμε διχαστεί όλοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, έχουμε ταραχτεί. Έχουν κλείσει σπίτια, μέχρι και πορείες οργανώθηκαν να τα ξαναβρούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Δεν ξέρω, πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας. Τι πιστεύεις, με ποια πλευρά είσαι? Βασικά, εγώ πιστεύω ότι μία είναι η λύση. Μονόδρομος, ξαναβρείτε τα παιδιά, ξαναβρείτε τα, αφού το ξέρουμε και οι δύο. Θες να τα βρεις και Άννα με τον Νίκο και Νίκο με την Άννα. Μην κάνετε πείσματα σαν μικρά παιδιά. Μπορεί Δύση να μοιάζει 12 ετών, αλλά είναι 25. Κατάλαβες. Βρείτε τα για να μονιάσετε και να είμαστε κι εμείς ήρεμοι να κοιμηθούμε το βράδυ σαν πουλάκια, σαν καρδερίνες. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα είναι στα ύψη, γιατί κάπου ταλαιπωριέσαι και σου έχουν σπάσει τα νευράκια και λες τέλος πια, τέλος, να φτάσω σπίτι μου, να τελειώνουμε. Παρασκευή πια, δεν έχω άλλη υπομονή. Ήρεμα, θα ενημερώσουμε σε λιγάκι, θα δώσουμε και τα δώρα μας, θα παίξουμε και τη σκάλα του Μιλάνου και θα κάνουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει τα δικά σου τα προβλήματα. Λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν έξι.

κοινά λοιπόν την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, ερωτικά και όμορφα την αρχίζω την ώρα. Δώσε Νικόλα, τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ, αφιέρωσε όπου πρέπει και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Φτάνει τα νανά, Ηλία μου, πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Ηλίας Βρετός, τον αγαπάμε. Περιμένει και το πρώτο του παιδάκι να του ζήσει. Ηλία μου, τι εύχονται στα παιδάκια. Εύχονται να σου ζήσει και να το χαρίσει όπως ποθείς. Όπως ποθείς με το καλό, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Ηλία Βρετό. Έχει έρθει και στα κάτι παίζει. Έχουμε κάνει και τα βίντεό μας και τα share και τα νέα μας. Και πολλά πολλά φυλάκια του στέλνουμε. Πολλά φυλάκια στέλνω και σε σένα, ακροατή μου. Αλλά δεν στέλνω μόνο φυλάκια. Στέλνω και κουράγιο, γιατί τώρα είμαι στη δύσκολη θέση να ξαναφορέσω τον ερώτα γέρμου και να ενημερώσω για την κίνηση με πάρα πολύ σοβαρότητα. Και αυτό το τσιφτετέλι που είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και κούνα το σπάστο, σπάστο. Τι να κουνήσεις βέβαια που δεν κουνιέται τίποτα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Κοιτάω το χάρτη. Ου, Παναγία μου, τι περνάς, τι περνάς. Σκιάζομαι, σκιάζομαι. Πώς το λέγω, Ζαχαράτος. Σκιάχτηκα, σκιάχτηκα, σκιάχτηκα, σκιά. Είμαι καλή, καλή, αλλά θα γίνω κακιά. Βλέπω έναν κυφισό και τι το ήθελα, Παναγιά μου. Δεν έβγαζα τα μάτια μου σαν τον Οθέλο. Παιδιά, δεν είναι απλά κόκκινος. Είναι μπορωντό, είναι βαθύ αιματή, είναι μπουχάρα μυραράκι. Κάπου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια παθαίνει λίγο επατήτηδα και είναι λίγο κίτρινος. Αλλά κατά τα άλλα, παιδιά, καλά μεταμόρφωση δεν το συζητάω. Δεν θέλω καν να λερώσω το στόμα μου. Αττική οδός στο Σύστριγκλο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Θα φύγετε από εκεί. Δεν θα φύγετε. Θα αφήσετε τα κόκαλά σας κάπου στην Αττική οδό. Κυφισίας λίγο καλύτερα. Τι σίσκατε εκεί πέρα. Χάλια μαύρα. Μεσογείων υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, παιδιά μου. Κέντρο, για να πάω κέντρο. Περίμενε να ευθυγραμμιστώ. Α, καλά, το κέντρο δεν το συζητάω. Πιο κόκκινο, μια ντομάτα τόση. Γκουμούτσα με το συμπάθειο. Έχει ξεσουμίσει, όπως λέω, τις τελευταίες μέρες και η Ποσειδώνος και έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό που μπορεί να χάσω τα μυαλά μου, το είπα και χθες. Στον Πειραιά, παιδιά, γιατί έχει κίνηση. Οκτώβρη μήνα, γιατί έχει κίνηση στον Πειραιά. Πού πάτε, θα έχει μπουνάτσα σε λίγο. Επίσης, συγγνώμη, βλέπω ότι έχει και στην Παλίνη. Και στην Παλίνη. Έπεσε και αυτό το χειρό. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Το μόνο θετικό ποιο είναι, θα είσαι 3 ώρες σίγουρα στους δρόμους, άρα θα προλάβεις όλη την εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη, έτσι. Είσαι χαρούμενος γι' αυτό. Ναι, το έφαγα το καντήλι μου, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, μείνε μαζί μου, ακολουθεί Νίκος Μακρόπουλος. Και στο αφιερώνω, γιατί είσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είσαι σε μια φάση τραγική, αφιερωμένο για σένα, Κροατόπουλό μου. Είδες, να διώξω την κίνηση δεν μπορώ. Δεν είναι η Μαντάμ Ζαΐρα ούτε ο Γιούρι Γκέλλερ. Να βρω όμως το κατάλληλο το κομμάτι εγώ από μόνος μου για σένα, το κάνω. Δυνάμωσε!

βεβαίως και θα τα σπάσεις, γιατί έρχεται σουκού. Εκεί είπαμε θα τα σπάσουν τα νιάτα. Εμείς οι 22 και πάνω θα δούμε τι θα κάνουμε, ό,τι μας επιτρέπει η ηλικία, το σώμα μας και τα αρθρητικά μας, βεβαίως, βεβαίως, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Είσαι λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πράγμα που σαλεύει. Έρχεται σε λίγο η σκάλα του Μιλάνο που θα βγεις να μου τραγουδήσεις και να πάρεις και το δώρο σου. Και εν συνεχεία, γιατί αυτά τα ελληνικά χρησιμοποιώ, εν συνεχεία, έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα και έχεις και εκεί πέρα το δωράκι σου. Έρχονται δωράκια λοιπόν για σένα και πολύ έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Γιατί άκου τώρα εγώ τι διάβασα. Άνθρωποι λέει πηγαίνουν στο Hong Kong, Παναγιά μου και Χριστέ μου, και πληρώνουν 6 δολάρια για να ρίχνουν κατάρα στους εχθρούς τους. Ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι και το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Γιατί πρώτον, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον οικοκύρη. Και άμα θέλω εγώ να δείξω δύο πινελίκια στον άνθρωπο που θέλω, δεν πάω στο Hong Kong να πληρώσω κιόλα. Θα πάω μέχρι τα πετράλαινα που με έχει νευριέσει. Άλλο θα του πω συχτήρι από εδώ, συχτήρι και από εκεί. Να μπαίνω εγώ σε αεροπορικά, αεροπλάνα, jet lag που τα φοβάμαι κιόλα για να ρίξω κατάρα στο γαϊδούρι από τα πετράλαινα. Και το μοσχάτο. Νο, αγάπη μου, νο. Ούτε θα μαυρίσω το κάρμα μου με κατάρα και δεν θα χρεωθώ κιόλας. Θα πάω να τα πω στα ράτα και όπως πρέπει και θα ησυχάσει και η ψυχούλα μου. 69, θα πω στα αγγλικά το Viber. 6937-949949. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και υπενθυμίζω ότι επιστρέφω με τη σκάλα του Μιλάνου.

0: σου ήρθα και πάλι. Το ξέρω ότι σου λείψα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, σε καλωσορίζω και σε υποδέχομαι στην παρέα μας. Μέχρι και τις 8 σήμερα Παρασκευούλα θα περάσουμε ζάχαρη και μέλι και γαλακτομπούρεκο, μη σου πω. Και τώρα δεν λέω πολλά. Δεν λέω πολλά, γιατί ίγκυ και είναι η μεγάλη ώρα. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή να βγει στον αέρα του ρυθμού 949 και να τραγουδήσει για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Πάρε λοιπόν τηλεφωνάκι να χειρά. Πάρε τηλέφωνο, είπα, σε βλέπω, βαριέσαι. Τώρα το πήρες, μπράβο και συγχαρητήρια. Και πληκτρολόγησε 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να πάρεις τη δωράρα σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, και όταν λέω τώρα εννοώ τώρα, για να μου βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το τραγουδάκι σου και να πάρεις και τη δωράρα σου. Και όσο εσύ με καλείς, θέλω να σου πω ότι έρχεται ο Τιτανικός. Βεβαίως, από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Πότε θα μου πεις? 12 Οκτωβρίου. Digital Theater Γουδί. Επιβιβάσου λοιπόν στον Τιτανικό, δεν θα βουλιάξεις το εγγυόμε και ζήσε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκειάνιμου. Το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει πια. Είναι κουρασμένο, διαλυμένο από τη ζωή, έχω και μάτι. Μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR, βεβαίως, βεβαίως. Απέρνει τηλεφωνάκια, βλέπω, ε. Θέλω κι άλλα όμως. 210-6835-722 για το δώρο σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακρότη.
1: Πρωινά Ναυάγια. Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
3: ναι,
2: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα,
2: σε θέλω πιο πολύ, λασκάρεις και δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ, και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
3: Χρόνια πολλά,
1: τα φιλιά μας.
3: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
23: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK Scandinavian Sleeping and Living.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
27: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
28: Ναι.
27: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
28: Ναι.
27: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
28: Ναι.
27: Και πιο ελαφριά.
28: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
29: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
30: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: σας βρε παιδιά, εδώ είμαστε στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, υποδέχομαι με ανοιχτές σαγκάλες για να περάσουμε και σήμερα εξαιρετικά. Παρασκευούλα, που το κέφι είναι ανεβασμένο ούτως ή άλλως. Αλλά θα το ανεβάσω κι άλλο, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Γιατί είμαστε και παιχνιδιάριδες αμαλάχοι. Και ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδάς. Ο Θεός μαζί μας, να τα πούμε και αυτά. Και κερδίζεις και δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Έχω Κορτσόπουλο και σήμερα στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Άλλο Κορτσόπουλο.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Α, είσαι πολύ κυριλάτη. Δεν μιλάς σε πρέσβη, θέλω να σου πω. Σαν να είσαι στο Intercontinental και να μιλάς για τη σαλούφα και την αναπαραγωγή.
1: Καλά του Μιλάνο είναι αυτή, έτσι.
0: Σωστά, μπράβο που αντιμετωπίζεις τη στήλη και το παιχνίδι αυτό με την πρέπουσα σοβαρότητα. Πώς σε λένε?
1: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, και από πού με καλείς, Φωτεινή?
1: Αυτή τη στιγμή από Άλυμο.
0: Τι γίνεται στον Άλυμο, έχει κίνηση?
1: Είχε λίγη κινησούλα, τώρα την αλλή μου καλύτερα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ, χαίρομαι να φτάσετε σπίτι σας και να μην ταλαιπωριέστε, γιατί τα είπα εγώ πριν για την κίνηση, δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άκρη έβγαλες από αυτό
1: εγώ
0: που είπα.
1: Εγώ δεν πάω για δουλειά, αλλά εντάξει.
0: Τώρα πας για δουλειά?
1: Τώρα, τώρα.
0: Τι είσαι, νυχτερίδα, νυχτοφύλακας, τι είσαι?
1: Όχι, όχι, είμαι σεφ.
0: Α, και με έχει κόψει μια λόρδα, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτσε, το πάμε για podcast οριακά. Τώρα περίμενε, περίμενε να πέσουν τα σήματα και να παίξουμε.
1: Οκ.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα που ανεβαίνεις. Να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα την ανέβουμε λοιπόν, Φωτεινή μου, ή όχι?
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις, που μέχρι να διαλέξεις τραγούδι με... μην πω με γκάστρωσες, με άφησες έγκυο.
1: Είμαι στον δρόμο, κατάλαβες, δεν ήμουν συγκεντρωμένη.
0: Για πες μου λοιπόν που κατέληξες.
1: Κατέληξα Ανατάσα Θεοδωρίδου, απόψε να γράψεις διάθεση.
0: Εξαιρετικό, τολμώ να πω. Είμαστε όλοι αυτιά προς το παρόν. Αφού τραγουδήσεις δεν ξέρω, μπορεί και να τα ξεριζώσουμε. Θα δείξει, θα δείξει. Και τρία και δύο και ένα, δώσ' το, Φωτεινή μου.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κάψω και πω και κάτι, ας όψετε η αγάπη. Κάποια μέρα θα μου πεις συγγνώμη λάθος, μα πριν να έρθεις να με βρεις. Να γράψεις λάθος.
0: Εντάξει, Φωτεινή. Δεν ήταν κακό, μπορώ να σου πω.
1: Α, εντάξει, και λίγο το άγχος και λίγο τα λόγια του μπαμπά.
0: Δεν ήταν και για γράμμι, αλλά δεν ήταν κακό.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε πολύ τι γίνεται. Χαίρομαι. Για να δούμε πώς τα πήγες.
1: Για να δούμε.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Συγχαρητήρια, και να σου πω και κάτι, Φωτεινή. Επειδή βλέπω... ναι. Έχεις κερδίσει, αλλά επειδή βλέπω ότι παίρνουν και πολύ ακόμα. Μη βγάλω και μια ακόμα γραμμή να δώσω δύο πίτσες, επειδή είναι γαλαντόμος.
1: Φυσικά.
0: Σε φιλώ και περνάω σε επόμενη γραμμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φίλη μου, και γεια σου και σένα που μόλις είσαι στον αέρα.
3: Χαίρετε.
0: Α, γεια σου, πόσο χαρούμενη είσαι.
3: Είμαι. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μες στην παράνοια. Και θέλω να μου πεις τα γρήγορα, γιατί τώρα τελευταία στιγμή το αποφάσισα να βγάλω δεύτερη γραμμή. Ποια είσαι και τι θα μου τραγουδήσεις?
3: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
3: Και θέλω να σου τραγουδήσω το Να ήσουν ψέμα της Ανδρομάχης. Γίνεται?
0: Δεν μου λες το σούσουρο που έχω παίξει και στο βίντεο κλιπ?
3: Δεν ξέρω αν το λέω τόσο καλά.
0: Για να δω αυτό που το λες τόσο καλά, πώς θα το πεις. Για να σε δω.
3: Για να δούμε.
0: Δώσ' το.
3: Αχ, και να σου ψέμα, να σου ψέμα.

0: ψέμα κι όλα τα σημάδια στο λαιμό μου να ήταν ξένα. Να μην είχα τίποτα από σένα.
1: Δηλαδή λες δεν θα πω το σουσουρό γιατί αυτό είναι το δυνατό μου. Λες αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει πρόβα. Γι' αυτό την επόμενη φορά θα το πω όμως.
1: Για να δω. Καλός, καλός τραγουδιστής. Τι να σε κάνω που είσαι γλυκούλα. Λοιπόν, δύο πίτσες high protein δικές σου από την Pizza Fan, αγαπημένη μου φίλη. Το όνομά σου μου το έπεσε, έχω πάθει αμνησία.
0: Κωνσταντίνα.
1: Μου το πες.
0: Ναι, ναι.
1: Γεροντάματα έρχονται, παιδιά, δεν υπάρχει γλιτωμός. Κωνσταντίνα μου αγαπημένη, πολλά πολλά φιλάκια και σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και την επόμενη φορά χρωστάω το σούσουρο.
1: Έμα πρέπει. Ολόκληρη παραγωγάρα κάναμε με την Ανδρομάχη.
0: Θα ξαναπάρω.
1: Πολλά πολλά φιλάκια.
0: Ευχαριστώ, φιλάκια πολλά.
1: Λοιπόν, παίρνετε κι άλλοι παιδιά. Σήμερα πραγματικά κάτι πάθατε, αλλά μέχρι δύο μπορώ να δώσω την ημέρα. Λυπηθείτε με. Από Δευτέρα μου υπόσχομαι θα ξαναγίνει πανικός. Και πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Γιατί η Pizza Farm με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Μεγάλωσε και η Pizza Farm, θα μίκρανε. Με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Φεύγω λοιπόν, όχι για πολύ. Ίσα που να μας πει Θοδωρής Φέρης είπες, να μας πει και η Μαλού τους είπες πως, να μας πει και ο Γιώργος Σαμπάνης τι θέλω εγώ με σένα, και μετά τσουκ, πάλι στα αυτάκια σου.

0: θες τις επιτυχίες που ακούς μαζί μου, θες τα δώρα που έχεις στην εκπομπάρα μας και τον Άζη, τον Πρίο και την Τσαχπινιά μου, έτσι. Γιώργος Σαμπάνης αγαπημένος και τον άκουσες τώρα και λες, ρε εσύ τώρα... Θέλω τον δω και live τον Γιώργο το Σαμπάνη. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, γιατί είμαι πολυμήχανος και πάντα βρίσκω λύσεις. Έρχεται λοιπόν νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργαρο το Σαμπάνη. Λοιπόν, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show από Θωμά Ζάμπρα και χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλησούλες μπαίνεις τώρα soundist.gr/ρυθμός949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Και πίσω στα δικά μας, γιατί έρχεται εντός ολίγο με φόρα το δικαστήριο του Γιάννη, που μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, πάσης φύσεως στο Viber μας 6937-949-949 και το πρόβλημα που θα επιλύσω κερδίζει και δωράρα, δωράρα συγκλονιστική, trust me και δεν θα χάσεις. Οπότε 6937-949-949, περιμένω το πρόβλημά σου, θα στολίσω και θα πάρεις και δώρο. Που άλλο τα έχεις δει αυτά, βρε? Πουθενά. Μόνο στο ρυθμό 949.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Πανίσχυρη, εμυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13.

0: Fate. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
3: μου εσείς που δεν... Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949. Καταγγέλλω το κορμί σου
4: ενοχώ, ενοχώ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Δε Γιάννης Κατινίδης.

Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στην εκπομπάρα μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα. Σήμερα Παρασκευουλίτσα, ωραία, Ναζιάρκη και Τσαχπίνικη. Σήμερα που είτε θα ξεκουραστείς είτε θα βγεις, θα δούμε ανάλογα την ηλικία και τα κουράγια. Και εννοείται ότι σε λίγο, όπως σου έταξα, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που σου λύνω εδώ στον αέρα τα δικά σου προβλήματα και κερδίζεις και δωράρα και επίλυση και δώρο. Και πραγματικά μου έχετε στείλει εξαιρετικά. Δεν είναι εξαιρετικά που έχετε προβλήματα, ενώ είναι όλα ένα και ένα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Βλέπω τη Μαρία, το Θανάση, το Βασίλη και άλλη Μαρία και την Τζορτζίνα στο Viber μας. Παιδιά, σήμερα πραγματικά είναι λουκουμάκια. Μπορεί να πω και δύο. Δεν ξέρω, θα δείξει. 6937-949-949 το Viber μας. Και παιδιά, νομίζω πρέπει να αρχίσω την ώρα ωραία και ρομαντικά με μια καντάδα. Αφού δεν μας την κάνει γκόμενος ή γκόμενα, θα μας την κάνει ο Απόν. Οπότε, μπασάρω τη φωνή για να γίνω ερωτικός και αναλαμβάνει ο αγαπημένος Απόν. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση, κάνεις τα κουράγια σου γιατί είσαι στην κίνηση. Λίγο έμεινε, αδερφιά μου, και ο Απόν είναι εδώ για να μας βάλει σε πολύ ρομαντικό mood. Μπες στο mood το ρομαντικό τώρα, γιατί έρχομαι σε λίγο μετά με δικαστήριο να ανάψουν τα αίματα.

0: της σκεόπατης. Όσα νιώθεις σε μένα θα τα πεις εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, σε καλωσορίζω στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και παιδιά, σήμερα πραγματικά έχετε πάρει φωτιά, δεν ξέρω πώς να σας διαχειριστώ. Διότι και καθότι είπα πριν να μου στείλετε τα θέματά σας για να τα λύσουμε τώρα στο δικαστήριο του Γιάννη. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Το οποίο τι σημαίνει? Θα δώσω δύο δώρα σήμερα σε δύο προβλήματα και τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε από Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, όσοι δεν ακούσατε σήμερα το πρόβλημά σας, θα το ακούσετε από Δευτέρα, το πήρα απόφαση. Σήμερα γίνεται χαμός. Οπότε, να πέσουν γρήγορα τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθρι.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύουμε.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 17 και ορκίζομαι και εγώ με όρκο βαρύ και ξεκινάω από αγόρι. Εξαιρετικό πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα μου, Γιάννη, λέει, είναι ότι με πιέζει ένας φίλος μου να κάνω παιχνίδι με την ξαδέρφη του. Και εσύ δεν θέλησε. Του είπα πως είναι τσαχπίνα, αλλά το θέμα είναι μήπως τον έχει βάλει η γυναίκα μου για παγίδα και η άλλη θέλει ζεστασιά για το χειμώνα. Ναι, την έχει βάλει σίγουρα η γυναίκα σου για παγίδα. Στο λέω εγώ, μην αυταπατάσαι, γιατί η γυναίκα ξέρει τι πρέπει να κάνει, γιατί είσαι και εσύ τσαχπινογαργαλιάρης, αλλά είναι και αυτή ραδιούργα. Να κάτσεις τα αυγά σου πρώτον και δεύτερον και να μην ήταν παγίδα. Βρε, μην απατάτε, μην την κάνεις την άλλη κερατούκλο. Έρχεται το τριώδε να μην χρειάζεται να ντυθεί κάτι, να μην δει τάρανδος. Να κάτσεις τα αυγά σου. Δεν πάρανε τσαχπίνα οι άλλοι, τσαχπίνα θα είναι και η γυναίκα. Και άμα δεν υπάρχει και ένας βάλτος στη σχέση, κάνε και εσύ κάτι, σπρώξε το ζήτημα. Είσαι κορυφή, Γιάννη, ρε, το ξέρω, αγόρι μου, έτσι τα πράγματα. Να κάτσεις ήσυχος και ωραίος. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω και στο δεύτερο, το οποίο είναι η φίλη μου, που είναι η φίλη μου, η Τζορτζίνα, η οποία μου λέει. Το λέω γιατί είναι επίκαιρο τώρα αυτό, γιατί είναι Παρασκευή. Έχω και άλλα πολύ δυνατά, ξαναλέω. Να βγω για ποτό ή να μην βγω σήμερα. Ή θα αποδείξω στον εαυτό μου το έχω ακόμα, κατάλαβες. Πρέπει να είναι η κοπέλα σαν και εμένα, καπνικαρία. Ή θα έχω έναν αδιανόητο 8ωρο ύπνο και το Σάββατο θα ξυπνήσω χωρίς hangover. Είναι τώρα νιάτο ή ξεκούραση. Λοιπόν, άκουσε να δεις, φίλη μου. Οι αποφάσεις που παίρνονται το βράδυ είναι πάντα λάθος αποφάσεις. Δηλαδή, υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και λες, «Ω, τώρα θα φάμε τα δρόγκανα, 20 ετών και τη φίνου, ε, come with me για να τη βρεις». Το επόμενο πρωί που θα πλαστιμάς όμως και θα έχεις ένα κεφάλι συμφωνική τυπάλδου ή Μανολίδου Μαέστρος, παπαπού, παπαπού, και ένα αρμόνιο και ένα κλαρίνο και θα λες, «Χριστέ μου, τι κλαπατσίμπαλο συμβαίνει στο κεφάλι μου, γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί δεν έκατσα μέσα, γιατί δεν έφαγα μια ωραία πίτσα, μια ωραία κρέπα, να κοιμηθώ στο μοσχάρι και να ξυπνήσω ήρεμη και ωραία». Listen to me carefully. Άμα θες έξοδο, ένα θεατράκι, ένα ποτάκι, άντε δύο το πολύ, ή ένα ωραίο φαγητάκι. Δεν θα ήθελα να ξεχνάμε τις επιδόσεις που μπορούμε να έχουμε ανάλογα με το σώμα μας. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Τα υπόλοιπα προβλήματα θα λυθούν από Δευτέρα, γιατί έχω και τη φίλη Μαρία και τον Αποστόλη. Α, συγγνώμη. Είναι και αυτό το οποίο θα το πω επειδή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Λέει ο Βασίλης τώρα, το πρόβλημά μου, λέει, είναι ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο, αλλά δεν βρίσκω, λέει, PS5 Pro να αγοράσω για το G2A6 και η κοπέλα μου δεν καταλαβαίνει πόσο, γιατί θέλω να το βρω. Ναι, τι κουλασιόν είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει τι πρόβλημα είναι. Αν μπορεί κάποιος να μου βοηθήσει και έχει καταλάβει τι λέει ο Βασίλης, να μου στείλει στο Viber μας. Ωστόσο, η Τζορτζίνα και ο Θανάσης που σήμερα τους λύσαμε το πρόβλημα κερδίζουν Wagamama, έτσι, εξαιρετικό. Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τραπέζι δύο ατόμων. Τα Wagamama είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και πρόσεξε, τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, το χωσομάκι μου αρέσει, ουραμάκι και signature rolls και ένα side ανά άτομο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Εόλου, Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές μέρες, οπότε μπαίνεις στα social του Wagamama και τσεκάρεις τι παίζει και τι γίνεται. Και εγώ έφυγα αμέσως για Νίκο Οικονομόπουλο και έκπτωτο άγγελο. Πάνω μου το λάθος δώσε.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο να

να με συγκρίνεις. Όλοι μαζί. Ό,τι ζήσαμε να ζευγίνεις. Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο γυρνάς. Ντροπή και έσχος. Επίσης μισκιάζεσαι. Δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Είμαι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, που μεράκλωσα και είπα να ρίξω έτσι μια, ένα λαμινόρε για το καλό. Ρύθμος 949. Μόνο επιτυχίες λοιπόν. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Τα πάντα έχουμε κάνει σήμερα και προβλήματα έχουμε λύσει. Χαμό σήμερα είστε ακροατές μου. Τι καλύτερη όταν είστε ενεργοί και όπως πρέπει. Πολύ σας αγαπάω. Έχουμε λοιπόν μέχρι και τις 8 να ακούσουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και πολλά θέματα, γιατί βλέπω εδώ, αχ, τι βλέπω μπροστά μου και δεν βγάζω το χαλάζιο. Οι άντρες λέει της Gen Z που είναι από το 97 και μετά μέχρι 2010 περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν κουλαμάρα εκεί πέρα, δεν κάνουν λέει ντουζ πριν τα ραντεβού. Γιατί πιστεύουν ότι η φυσική μυρωδιά τους τους κάνει πιο ελκυστικούς. Και εδώ έρχεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αυτογνωσίας που λείπει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και πραγματικά δημιουργεί προβλήματα ψυχικά έως και άλλης φύσεως. Όπως ας πούμε να θες να κόψεις τη μύτη σου, να σου χωρίς μύτη μετά, σαν το Μάικλ Τζάκσον, κατάλαβες. Ποιος σας έχει πει ότι όταν η μασχάλη βρωμάει κατοίκιδο μου κούκτη, κατσικίσια φέτα, αυτό είναι ελκυστικό? Εξήγησέ μου, γιατί ποδαρεί λεμένα να με ελκύει, τι είμαι, ανώμαλος είμαι? Θα μου πεις, κάθε φετίχ, it's ok. Αλλά πρόσεξε τώρα, και η πρώτη εντύπωση. Μην πας εκεί πέρα και στα τα λίμματα της Ψιτάλιας, σαν να είσαι ο βόθρος, ο αχόρταγος. Θέλει μια καθαριότητα, θέλει μια να περιποιηθείς στον άλλον, να δείξεις και ένα σεβασμό στον άλλον, κατάλαβες. Ήταν πας σαν το Λέσσι, άμα πας μπίχλας και λες, ω, είναι άποψη αυτό, κατάλαβες. Γιατί εγώ τώρα δεν μπλένομαι, όχι επειδή βαριέμαι, επειδή με τσιγκούνης, με χαλάσω νερό. Το έχω κοσμοθεωρία ότι η μασχαλίλα μου θα σε τραβήξει. Τι είμαι, κουνάβι, τι είμαι, αρουραίος. Την κατσαρίδα θα τραβήξει. Μόνο η κατσαρίδα πάει στη βρώμα. Ο άνθρωπος δεν πάει στη βρώμα, θέλει την καθαριότητα. Γιατί δύο πράγματα τραβάνε πρώτα τον άνθρωπο. Το βλέμμα και η μυρουδιά, σαν σκυλιά της δίωξης, σαν Σέτερ και Φόξ Τεριέ. Μη βρωμοσκυλάτε και το κάνετε και άποψη. Άτιμη, θα σας τσακίσω. Αν με ακούνε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, wash your bodies. Because if you don't wash your body, I will be very angry with you and I will not date you. Ελπίζω να πήραν το μήνυμα και έτσι περνάω λοιπόν και εγώ σε Κατερίνα Λιόλιου, αφού έχω δώσει τα κοινωνικά μου τα μηνύματα και λογαριασμός. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: μου η ζωή στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι λοιπόν αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή στην εκπνοή της εβδομάδας. Παρασκευούλα και την περνάμε μαζί πάντα στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που θα ξεκουραστείς, θα ξυστείς, θα ράξεις με τσουγκράνα και κασμά, έτσι. Θα γίνει πανικός. Πολλά φιλιά να δώσω στην Αναστασία, Αναστέζια θα σε λέω, και στη Μαρία που μου λέει «Σ' αγαπώ φιλιά από Μόναχο». Να την international καριέρα, είμαι διεθνής εγώ και η Lady Gaga. Και άκου τώρα τι συμβαίνει στον κόσμο. Κάτσε να πάρω τα χαρτιά μου, τα κοιτάπια μου. Γιατί πέρα από το Μόναχο, το βάζω μακριά παιδιά το χαρτί πρεσβειοποία είναι εδώ, γεροντάματα. Βέβαια έρχεται η Ντάντζελο και νιώθω νέος με τα δίπλα της. Μια κινέζικη λέει εταιρεία παρουσιάζει μια νέα πολιτική στην οποία όποιος εργαζόμενος είναι δυσαρεστημένος ή με κακή διάθεση δεν πάει στη δουλειά του εκείνη την ημέρα και κατευθείαν δίνω χειροκρότημα. Μπράβο! Αυτά είναι τα ωραία! Ξυπνάς το πρωί και λες τι έχω να φάω σήμερα για να δω τη διατροφή μου. Φακές, μπλιάχ, δεν πάω στη δουλειά μου σε καμία περίπτωση. Για να δω, μου απάντησε ο Λεχρήτης Ογκόμενος. Παραδόθηκε, δεν έρχομαι αγάπη σήμερα. Για να δω το IBAN μου. 32 λεπτά. Καλέ, δεν πατάω, θα γίνω μπουχός. Και καταλήγει ένας μήνας να μην έχεις πάει στη δουλειά ούτε μία ώρα. Γιατί ποια μέρα είναι καλή, ποια μέρα λες, α, σήμερα Μιχάλη την παρέμε την ασπρούλα. Και απλά κάθεσαι, αράζεις και πληρώνεσαι. Όνειρο. Κίνα, αδερφές μου, Κίνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Επίσης, διάλειμμα και τα μυαλά στα κάγκελα, φεύγω για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Εκεί θα είναι. Λίγη υπομονή θα την κάνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με.
1: Καλημέρα, είναι κάποιος στην γραμμή.
2: Που σας κούνιγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλκιο, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε ώρες μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολλώνουν μετά που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. Δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στη χειροσταντερή της Τούρνη και να βγω να στείλω από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης παίρνει έναν τυχερό Κροατή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand up είναι.
8: Stand up, αλλά stand up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
18: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
22: Ποιο είσαι εσύ?
23: Ο Πιέρ.
24: Δεν είσαι ο Τωμά.
23: Τωμά είναι αδελφός μου.
22: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
22: Και ποιος είσαι?
24: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
25: η ιδέα της χρονιάς.
26: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
27: Μαμά, ο Αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
28: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
29: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
30: Να δω

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου σήμερα Παρασκευούλα να την περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τώρα που ελπίζω να είναι σε μια ύφεση κίνηση στους δρόμους και να μην σου έχουν γίνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Σιγά σιγά λοιπόν έρχεται η Παρασκευή βράδυ, γιατί η Παρασκευή δεν είναι ωραία από την αρχή της που λένε όλοι. Τώρα είναι ωραία, αυτή την ώρα το απογευματάκι προς βραδάκι που κανονίζεις τα σέα σου και τα μέα σου. Να βγεις, να φλερτάρεις, να πληθείς, ελπίζω και εύχομαι, σταυροκοπιέμαι και να γυρίσεις σπίτι πάλι μπακούρι γιατί ξέρουμε τη μοίρα μας. 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω εναγωνίως τα μηνύματά σου, βεβαίως γιατί μπορεί να τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά σε θέλω ενεργό και όπως πρέπει. Και βέβαια όλα τα ωραία περιέχουν και κάτι δυσάρεστο μέσα, γιατί έχει έρθει Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο. Γιατί γλιτώσαμε και την οικονομήσαμε και σήμερα. Έλενα μου λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι και τώρα στο στούντιο μαζί μας και σήμερα και ακόμα μία μέρα.
1: Δεν ναι. Χαίρεσαι. Δε, αφού σε βλέπω με το που με βλέπεις.
0: Κρύβομαι.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Αλλάζει και το πρόσωπό σου.
0: Πού το βλέπεις το πρόσωπο, την πλάτη, γυρνάτε, κρύβομαι. Τι είσαι, μοναχός, αφού
1: δεν χωρίς εμένα, τι θα κάνεις, θα μαραζώσεις, θα πεθάνεις, δεν θα αντέχεις χωρίς εμένα.
0: Να χαθείς δυσίων ή δυσίων.
1: Μεταφορικά το λέμε χωρίς εμένα.
0: Αχ, είδα και τη Βαλέρια απ' έξω. Παιδιά, δεν είμαστε καλά, περιμένετε. Χρήστος Μενιδιάτης, γιατί χανόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νατάσα Θοδωρίδου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα έρχεται ολοταχώς, έρχεται η συνταξιούχα θα έπρεπε του ρυθμού 949, Έλενα Ντάντζελο, για να σε αναλάβει μέχρι και τις 11. Βοήθειά σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περάσαμε εξαιρετικά και σήμερα. Πολλά πολλά φιλάκια και τα λέμε τη Δευτέρα. Μουά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Bedeman.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: ελληνικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Δέκα στη σειρά για την Αθήνα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από το Γιάννη Κατινάκη, που ξεκάθαρα η σχέση μας είναι: εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας και στον Κηφισό βλέπω αρκετά προβλήματα σε αρκετά σημεία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να σας στείλω την καλύτερη διάθεση. Και αυτό θα κάνουμε μαζί έως και τις 11. Θα σας ανεβάσω τη διάθεση, θα μοιραστώ μαζί σας υπέροχα νέα, χρήσιμα νέα. Και εννοείται θα ακούσουμε και τραγουδάρες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή με αυτό το τραγούδι που σας θυμίζω ότι το ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά εδώ. Peggy Gina, Έρωτας Μικρός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πολύ σημαντικό να λέμε συγγνώμη και να παραδεχόμαστε πότε έχουμε λάθος. Αντώνης Ρέμος, συγγνώμη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά το timing παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από τον έρωτα μέχρι και το πότε θα δεις μία viral είδηση. Τι εννοώ? Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει έναν διανομέα στη Ρωσία, και αυτό έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, γιατί ο συγκεκριμένος την ώρα που πήγαινε να παραδώσει μία πίτσα σε ένα σπίτι, στο διάδρομο, τι κάνει ο άνθρωπος, παραπατάει, πέφτει, του πέφτει και η πίτσα κάτω και φαίνεται από τις κάμερες ότι αντί να ενημερώσει το κατάστημα και να ξανακάνει την διανομή, ουσιαστικά τη μάζεψε από κάτω από το πάτωμα, την ξαναέβαλε στο κουτί και την παρέδωσε κανονικά. Και ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το βίντεο και δεν την έφαγε ο άνθρωπος. Εγώ βέβαια σας λέω για το timing, γιατί πότε είδα αυτή την είδηση? Όταν ήμουν με ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι και έτρωγα και λέω τι ωραία, κοίτα να δεις το timing τι κάνει. Βέβαια εμείς εδώ έχουμε τα καλύτερα παιδιά, δεν κάνουμε τέτοια. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα. Ποιος να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και αν σου αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ και σου αρέσει και να αμφιβάλλεις για όλα όσα βλέπεις, τότε το ημερολόγιο της Verity είναι για σένα. Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τα νεύρα δοκιμάζονται σε κάθε σκηνή. Η αγωνία και ο τρόμος αποκτούν πρόσωπο και σας περιμένουν στα Village Cinemas. Οπότε αν θέλετε κάτι να δείτε, τώρα είναι ευκαιρία να δείτε το ημερολόγιο της Verity. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνετε. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν ο ήλιος δει τη Σιγκαπούρη ζωντανεύει, 22 μονομάχοι,
0: Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
14: Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και λένε ότι μάλλον θα έχουμε μέσα στην Κυριακή και βροχές και καταιγίδες. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Έχουμε το Σαββατοκύριακο για να κάνουμε τις βόλτες μας. Βέβαια, επειδή είμαι πολύ αισιόδοξη, να σας πω ότι θα έχουμε ολόκληρο Σαββατάκι και την Κυριακή θα μπορέσουμε να χουχουλιάσουμε στο σπίτι μας. Οπότε, αν το δεις έτσι, είναι καλό νέο. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος Ζαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αλλά για να αγαπήσουμε κάποιον, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε έστω ένα απόγευμα στον εαυτό μας. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενίσοδο. Θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί πραγματικά αξίζει να πάτε εκείνη την ημέρα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Γιατί εκεί τι θα έχει? Λοιπόν, έχει πάρα πολλές εμπειρίες, έχει ολοκληρωμένη εμπειρία θα είναι για όλους, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης. Φανταστείτε ότι εγώ θα πάρω μαζί τον ξαδερφό μου που, εντάξει, η δική μου φυσική κατάσταση δεν είναι και καλύτερη, αλλά ο ξαδερφός μου είναι αθλητής του box, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο για όλους. Λοιπόν, έχει δυναμικά fitness challenges, διασκεδαστικά γενικά challenges που δοκιμάζουν τη δύναμη, την αντοχή και τις ικανότητές σας. Θα έχει yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης. Θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες. Θα έχει πάρα πολλές συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής και ζωής γενικά. Οπότε είναι πολύ καλό να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό, γιατί και ποιος δεν θέλει να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, της διατροφής του. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό φυσικά και να χορέψουμε, να περάσουμε ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα έχει και DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που θα ολοκληρώσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω οπωσδήποτε να το σημειώσετε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, The Hellenicon Sports Park, είναι Wellness Day. Θα είναι η ώρα έναρξης στις 4 το απόγευμα, με προσέλευση από τις 3.30 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θέλω την προσοχή σας. Συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα είναι με σειρά προτεραιότητας και supported by Holmes. Σε πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κάτι

είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

0: γρανίτα λεμόνι για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40, παρά θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 4η συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή και έχουμε και νέα είσοδο. Ο Ακύλας έχει καινούριο τραγούδι, μαζί και αντίθετα νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.
1: 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40. Άννα Βύση Αιγαίο, παιδιά. Τι έκανε η Άννα Βύση την περασμένη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ? Εντάξει, η γυναίκα αυτή δεν έγραψε απλά ιστορία. Ξανά απέδειξε ότι πολύ απλά δεν έχει όρια. Δεν βάζει ταβάνι, δεν υπάρχει ταβάνι για την Άννα Βύση. Τι θα κάνει στη συνέχεια? Άννα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Ακύλας μαζί και αντίθετα. 39 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω. 38 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις? Και στο νούμερο 37 Αναστασία, Σπάστε τα. Πάμε γρήγορα στον Πάνο Κιάμο και την δεύτερη και τελευταία νέα είσοδο της εβδομάδας. Ανοιχτή ακρόαση νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. 31.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βαν Δύναμα αγαπά στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Κύλλας μαζί και αντίθετα. 39 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω. 38 Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. 37 Αναστασία Σπάστε τα. 36 Αναβίση Αιγαίο. 35 Πάνος Κιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση. 34 Ανδρομάχη Σούσουρο. 33 Ελίας Βρετός Πρόστιμο. 32 Ρία Ελληνίδου Σαφάρι. Και στο νούμερο 31 Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστά, νούμερο 30. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για το φαινόμενο αναβίση. Όχι γιατί, στο νούμερο 26, λίγο πριν στο 30, Έλικο Κίνητη σου χρωστάω, 29 Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, 28 Γιώργος Κακοσέως και εις ανώτερα, και στο νούμερο 27 Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια μέρα του ψεύτη, νούμερο 25, ήταν στο νούμερο 30 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο νούμερο 21, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα και πριν, ανεβούμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Λυκοκίνη, τη σου χρωστάει, 29, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, 28, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα, 27, Μιχάλης Κατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, 26, Αναβίση, όχι γιατί, 25, Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια μέρα του ψεύτη, 24, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 23, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 22, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα και στο νούμερο 21, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Γιώργο Τσαλίκη και το Θέμη Δαμαντίδη, 12 τσιγάρα, νούμερο 20. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα. 19, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. 18, Διαδάμου Ξελογιάστρα. Και στο νούμερο 17, Κέντι Γαρμπή, υποσυνείδητο. Έρχεται ο Ρακ Παλώμα, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 18 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.

Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία εμφάνιση της Άννας Βύση στο Hot 40 μας, όλο πιο πάνω στο νούμερο 11. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιώργος Σαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 19 Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, 18 Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα, 17 Και τη Γραμπή Υποσυνείδητο, 16 Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, 15 Ρακ Παλώμα, 14 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό, 13 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 12 Κατερίνα Λιόγιου, Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα, και στην 11η θέση αναβίσει όλο πιο πάνω Στέλιος Λεγάκης, Το Καλό Παιδί νούμερο 10, ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

μας φτιάχνει τη διάθεση Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ στο νούμερο 6 του Hot 40. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο νούμερο 10 Στέλιος Λεγάκης, στο καλό παιδί. 9 Άντζελα Δημητρίου. Ρία Ελενίδου, Φταίει ο Έρωτας. 8 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 7 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Και στην 6η θέση Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ. Έρχεται ο Απόν, Καντάδα νούμερο 5. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, στο νούμερο 2 του Hot 40. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσεις, άμα από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Στέλιος Λεγάκης, στο καλό παιδί 9, Τζελα Δημητρίου Ρία, Ελληνίδου φταίει ο έρωτας 8, Ελένη Φουρέρα, Jackie O 7, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί 6, Κωνσταντίνο Σωστοφόρο και One Disco DJ 5, Απον Καντάδα 4, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται 3, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο και στη δεύτερη θέση, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Η Μαρσό συνεχίζει να κερνάει γρανίτα λεμόνι από την κορυφή του Hot 40 για 4η συνεχόμενη εβδομάδα. Απολαύστε την. 1.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου